που στα χειμάνι μηνύχουι Willow Creek Health Services υπακούσε είδε μου τσέκω ματνίγαν ότι κάθεται να πήγε και τεκαγούι βοή τσέχει τσέξει το σχάτσε τεκαγούι έτσι με δάια τσέκει να βάτς μα ουστία για χωμάμ τον είδε τσέκαν νουά Τα νεχή για αγάγε μία τσέκ Willow Creek Health Services 306-467-4402 Αγάτσι NTC πέχεγη willowcreekhealth.com

0: Blake Shelton, mine would be you, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 228, question for you today. What food tasted better when you were a kid? Like, you think back, you were like, that was awesome. And then you eat it again. Once you become a little older and you're like, oh, this doesn't seem to hit quite the same, right? Caitlin's going with watermelon or fruit in general. Okay, Cheryl says chunky soups and cans of ravioli. When I was a kid, like I don't know if my tastes have changed that much or if the recipe has changed for like a can of Alfagetti or something like that. But yeah, I can't eat Alfagetti anymore. It's canned pasta just does not do it. And I used to eat that stuff like crazy when I was a kid. Loved canned. I remember canned spaghetti was top shelf. It that didn't last. Again, I don't know if it's me or if it's the recipe that's changed on those. I've got lots of really good answers coming in on this on our Facebook page. Bologna shows up on the list. Candy with orange flavor. Join the conversation. I've got this posted up on our Facebook. But you can text as well, 306-425-4101.
1: Για να νομίσει κάποια νοσημτά, τα χνήσω σαν πια και μέχρι εγώ πινά ο υπήσιμ. Άτσι μου είναι σωτή ο τσάια, σκανά κάσα στήκη, που είδα μάνα ο μάια. Ομμά να καταξκίδει τα χώρα, με δάει άβην έχει τίκη εκεί, τα το σκίτσι, καχουσίγα μου κόκα πόγα, το σκίτσι μάνα μάγα, τίχτω γάια, να κάμα νοχό τα drugs, illicit drugs, αγιά. Μιστά άκουσα, άκουσα σκάκο, μιστά είμαι άδες σκάκο, για να μην το κει overdose κίση, δεν είχα τίξει ο οίκος σάγια, μιστά είχα άκουσα σκάκο, τα είχα ούι, αγά άσκαμα νοχτσι τα πόκο, τεν τέινα σκουίνε, κοτ άκουσα τα πάνα σκά, σήμα άκουσα είχα μου, όχι στα πάταω, εγώ τα έχω τσι κισκή δίχτα μου, τάν τα αυτό κάποιοι παπίχτω κα χίχτσι, κατ' σε την όκουσα μου, όχι overdose, όχι σάμου, όχι είμαι τη Σκάγκο, τη Μασκίχη, τα κουτάω τη Κισκίδη, τα Μακτάνη, τα του είχα ή του Ιτσικού, τι ω κανένα χάσα στίγη. Όμω, Τζούνο, μα η Ακασμόδα, μα να μα ακούσαν και ασκά, μα τα και μέχρι τεγό. Τον εμεί τσι τσι τσι, παπίτου και παχίτσε, κοτέ, αξί, γάμο, γόκ, in Regina, overdoses, ο Αποάγια, αδωά, πάμ, τα τόμτανε, είναι just past 10 days, όμα. Τον εμεί τα τόμτανε, ο Ιακισκίδη, τα κουά, overdoses, ή έχουν ήδη δάνει υποκά, ξκίδη, τα κουά, μανιμάγα. Now, those were the ones that were reported. Τας κούτσο τάια, Saskatchewan Health Authority, του Ιτσικ, πήγαν να μεγίσει γάου on June 5th, νέαν κάγε μη τάω απίσιμ, αφού είχο τέχε γάνε πήγαγίσει γάου που γονίστα να νήσω σαν από τη Σετνόκ. Εγι μηνού είπα χάτσικη σαν τη Σετνόκ, σαν μιου σαν ματσικάγω τη μασχίγια, ηλίσε drugs. Ισο γιαγό μου μάια, μετά τκίσε γάου τα κοιτάβατα μάκιν June, νήσω, ητή δίχτωμο γιγί, σο ανάτσι είχο τσικ μασχίγια, αγιακού. Well, those are overdose-related deaths. So you saw it to the Ministry of Health. Kidaga, but if they go, maybe they go home. Maybe maski kisa. Maybe they go drugs. Kisa they got digi. I saw it this time. In Regina, to nego tigo iska ya. Ah, kusiska wa gat setno ke kutwa goma. Kut na ko. Kutwa goma chimu insa ya kutio cha ya. Aga mu ini pigo. Έξα από το Μανιτόμπα Μιουζίαμ, τα μένα καλά σε γη, εγώ με καλά να μην δείξει κάτι. Κοτί ο Μίση γη, νογοχτάνο, εγώ με ξύσει, δεν χαρτί ο Μασανά, έκαν the Hudson Bay Royal Charter. Με τον ήττο εγώ με καλά σε γη, με κοτί αγάμα σε γη, εγώ κάκι, ο δε μα μη γητά ο γιχτσόγε μα ο όμιδο και τα σκήνο. Ναν τόμ παμ 1670. Μόνο τσι πμή δε μιο κοτσά πάνω, ασά σώτε γη, βαχουή και τα τσιτνό ανιχίδο. Τα βέπω γάνε κοτί ήττο γη, έχοντας συνέχα μας και όσο να έκανε είμαι η Δάτα Hudson Bay Company με το τίσο εκεί που μάχαμε και σε τμάν μάγει για χατάω η τάχτα για εκουσίσε καγή τα τέκο τι όμα κίδαω Hudson Bay όμα κίδαω κομπάνι για όμου τα χασκή και κάπου με πατηχτάνα we will control this portion of the αγώνη μήκο τη Rupert's Land εκεί του τίσο εκεί τίνει τη αγάμε και μου δεν δόξε που μήδε μάτνη κίδαω εγώνε μάνα με Royal Charter τον εμιστά εγώνε με ασκή καγή νόγα κότα χασκή όσο να έκανε. Αγώ σε μία ότι είσαι κυβίτη νοχίτο και τι ομάδα που είδη κοτήβα να μεγατά είχαμε κοκάκι για τα χαστά τσικόγα για Hudson Bay για όταν χίγιβα ηχίδαβα για τα μάτσικα για κάρταια. Μα αγώ δεν ηχίδαβα ξάσι κοτά χίγιβι και τσικό μεγάκι μα μήγιν άνω εγώ μάσκε και τα σκήνα τα σκότσι. Μου δεν κοτσι που μήδε μήκουν να όγανε μα. Μου δεν κοτσι που είτσι μήκουν να όγι εγώ έκοσι φίμ τον όμαγα σώμα. Που κάνει εξής τα σκότσι που είδαβα και τι πηδίστα κοκάκι για τα μάτσικα για τα σκήνα. Το μάγα